Λιλεσίνια μοτά τα βασιρίνουρα σάγινε τούρι τα γκολά χωρώνε σάλα μέλα μέλα να χαρί φωσάβι Λιλούγουμβα να χαρέα ουβάνιλαν το τέαγκομι Λιλούγουμβα να χαρέα ουβάνιλαν το τέαγκομι.